Ας σου φίλμα δείτε στο Τιφανί. Μου ρίβερ σιγά ένα πιέσα, която добре познавате от репертуара на френската певица Едит Пиаф. Живот в розово!